0: Ας να ψευτώρεσαι εσύ, εσύ μισάνε την βία, δασάνε.
1: That's so careful.
2: Urban FM 103.5.